0: Πουγητός. Σόντα Στέριο. Σόντα Στέριο. Σόντα Στέριο. Λουμαμόντιλος Πουγητός.
1: Y que me traigan más botella para quitarme este sabor de su sudor y que me apunten en la cuenta toda la desgracia que dejó